0: Vovoseo, acosomento agio evangelio.
1: Κύριε φιλοκεσένεκ του καταλούκαν Αγίου Ευαγγέλιθος μας.
2: Σωσή Κύριε.
3: Φούβουχου φαμάμε λαόν σε τούλες αμάλιγγι.

0: Θεό, ακούσουμην το Άγιο Ευαγγέλιο.
1: Τεν γεύσνε χρεφράνευσαι συντένιγον, Κύριε, ευλογήσον εκ του κάτα, λόγω